Class dismissed. Thank you, ladies.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα και για να σε εκδικηθώ.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. And you can dance for inspiration.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Kiss.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας. Love 97,5.
1: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου,

0: Το δικό μας, που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα.
1: Ντροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
6: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Let's do it.

0: σώμα σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
9: Γεια

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Σεμαθήκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Το καλοκαίρι

0: Γκάς τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ όμορφα ξεκινήσαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Πήρατε ήδη μια μικρή γεύση για το τι θα ακολουθήσει σήμερα. 80s, 90s, Millennium επιτυχίες όπως κάθε φορά εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Αλλά σήμερα έτσι με μια μεγαλύτερη ζωντάνια, με μια μεγαλύτερη ενέργεια και θετική διάθεση, όπως σας έχουμε συνηθίσει, αλλά και γιατί είμαστε στα μέσα Ιουνίου, Σάββατο 13 του μήνα σήμερα. Έχουμε κανονίσει περισσότεροι από εμάς κάποιες από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Είμαστε στο κατακαλό καιρό πλέον. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τα μπάνια μας. Τι άλλο θέλουμε? Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί λοιπόν εδώ στην Ελλάδα που παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες έχουμε να απολαμβάνουμε και αυτή την ωραία καθημερινότητα, αυτόν τον ωραίο καιρό και να κάνουμε όμορφα σχέδια για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ελάτε να γίνουμε λοιπόν περισσότεροι και να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μας εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής στο 694-711-11. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 12. Εγώ θα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας λοιπόν και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Και απέναντί μου φυσικά στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Εσείς ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα. Μένετε στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά γιατί ακολουθούν πάρα πολλές ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Πολλά που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Το ημερολόγιό μας λοιπόν δείχνει ότι σαν σήμερα το 1968 εδώ στην Αθήνα θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών. Είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων. Σαν σήμερα λοιπόν δημιουργήθηκε, θεμελιώθηκε αυτό το υπέροχο κτίριο που δεσπόζει έτσι στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ερχόμαστε λοιπόν σε πολύ λίγο με δικά σας μηνύματα. Ακολουθούν τα καλύτερα 80s, 90s, Millennium επιτυχίες συνεχίζουν μόνο για εσάς.

Και από μουσική σε μουσικά νέα θα πάμε. Έτσι θα σας ξεκινήσουμε σήμερα. Η ΕΡΤ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή μας στη Eurovision για το 2027. Θα μου πείτε τώρα, είναι δυνατόν μετά την τόση μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών να σταματούσαμε να συμμετέχουμε στη Eurovision? Θα σας πω εγώ πως όχι, αλλά η αλήθεια είναι πως χρειαζόμασταν και την επίσημη επισημοποίηση έτσι από την ΕΡΤ ότι κανονικά η Ελλάδα θα συμμετέχει με το Sing for Greece για την ανάδειξη του εκπροσώπου. Επιβεβαίωσε λοιπόν την πρόθεσή της να συμμετέχει στον διαγωνισμό τον επόμενο της Eurovision, ο οποίος να πούμε ότι θα διεξαχθεί το Μάιο στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας χώρα. Οπότε είναι και πάρα πολύ εύκολο να βρεθούμε εκεί, να ξέρετε, όσοι από εμάς το επιθυμούμε. Μιλάμε για μια πετυχημένη έτσι, συνταγή. Ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα θα προκύψουν για μία ακόμα χρονιά μέσα από τον εθνικό τελικό, το λεγόμενο Sing for Greece, όπως σας είπα. Επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μεγάλη επιτυχία είχε και ο εθνικός τελικός και νομίζω πως είναι έτσι και μία πρώτη τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους καλλιτέχνες να μπουν έτσι στη ζωή μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεται βήμα και ευκαιρία σε νέα παιδιά. Μετά λοιπόν την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, έρχεται η διαδικασία επιλογής να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της δημόσιας τηλεόρασης για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής, δίνοντας βήμα, όπως σας είπα, όχι μόνο σε καλλιτέχνες αλλά και σε νέους δημιουργούς. Σημείωσαν οι εθνικοί τελικοί πολύ θετικά αποτελέσματα, να ξέρετε, και απήχηση. Αυτό είναι το πρώτο έτσι βήμα αυτής της διαδικασίας. Έχει πλέον εδραιωθεί το Sing for Greece ως θεσμός, συγκεντρώνοντας ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από καλλιτέχνες αλλά και από δισκογραφικές εταιρείες. Γι' αυτό βλέπουμε έτσι και ισχυρή εκπροσώπηση. Και να πούμε ότι υπάρχουν έτσι και διάφορες πληροφορίες από τους fans για βελτιώσεις στον τρόπο διεξαγωγής του project εν ώψη της διοργάνωσης του 27, με στόχο φυσικά να είναι η περαιτέρω αναβάθμισή του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο προχωράνε τα χρόνια, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι για όσους έτσι ενδιαφέρεστε, η υποβολή συμμετοχών αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, νωρίς φέτος. Και καταλαβαίνετε ότι αναμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες συμμετοχές. Νομίζω πέρσι ήταν πάνω από 200, περίπου 250 συμμετοχές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει φέτος, μετά και την πολύ έτσι επιτυχημένη παρουσία στη Eurovision του Ακύλα μας. Επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, ερχόμαστε και δε με δικά σας μηνύματα.

Και επειδή λέγαμε έτσι για καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι από εσάς έχετε κανονίσει ήδη που θα πάτε, άλλοι είστε έτσι σε φάση αναμονής, αλλά σίγουρα αν μας κάνανε και ένα πολύ ωραίο δωράκι, ειδικά από την ελληνική κυβέρνηση, θα ήταν έτσι ευχής έργο. Να πούμε λοιπόν και κάτι χρήσιμο, ότι έρχεται σιγά σιγά και ο τουρισμός για όλους για το 2026 και εντός των επόμενων ημερών θέλω να είστε alert, γιατί αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αυτό το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Δεν είναι ο κλασικός κοινωνικός τουρισμός όπου υπάρχει λίστα με καταλήμματα. Το γνωρίζετε, είναι ο τουρισμός για όλους, ένα βάουτσερ στην ουσία, το οποίο δικαιούστε κάποιοι από εσάς. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί, να είσαστε έτσι σε ετοιμότητα και να μπείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας για να κερδίσετε αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο, αυτό το πολυπόθητο βάουτσερ. Να πούμε λοιπόν ότι το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ, αφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία όλων των ωφελουμένων. Η επιδότηση αυξάνεται στα 300 ευρώ για άγαμους ή χείρους με τέκνα, να ξέρετε, ή και έγκαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης, με όσοι έχετε και κάποια παιδιά κλπ. Και το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ για άτομο με αναπηρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε δικαίωμα να κάνετε πολλές διανυκτερεύσεις και το πολύ σημαντικό που έχει ο τουρισμός για όλους είναι ότι μπορείτε να πάτε και κάπου δωρεάν, να ξέρετε. Υπάρχουν δηλαδή και σημεία στην Ελλάδα όπου στον τουρισμό για όλους μπορείτε να πάτε και να μείνετε χωρίς να πληρώσετε τίποτα για τη διαμονή σας. Και μάλιστα ο αριθμός των ημερών που δικαιούστε ανεβαίνει από τις 6, ανεβαίνει στις 10 και στις 12 διανυκτερεύσεις για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που σου δίνουν και την ευκαιρία να μείνεις περισσότερες μέρες εκεί. Να προτιμήσετε αυτές τις περιοχές, παιδιά, γιατί θα κάνετε πολύ πιο ήρεμες και πολύ πιο ποιοτικές διακοπές. Να είσαστε λοιπόν έτσι σε ετοιμότητα. Τις επόμενες ημέρες θα βγει και αυτό, γιατί ό,τι μας δίνει κάποιος καλό είναι, και ειδικά όταν αφορά έτσι στις διακοπές, είναι πάρα πολύ ευχάριστο και είναι για το καλό μας, για την ευεξία μας και για την ξεκούρασή μας. Επιστρέφουμε με κάτι έτσι που σας κρατούμε προς το παρόν για έκπληξη.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με την έκπληξη που σας είπαμε, καθώς την επόμενη εβδομάδα σε πολύ λίγες ημέρες έχουμε τα MAD Video Music Awards για το 2026 by Day. Σας το είπαμε λοιπόν και εδώ έγιναν sold out, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε λοιπόν κάποιο εισιτήριο, έχουν εξαντληθεί όλα. Θέλω να σας πω όμως ότι έρχεται στις 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo το απόλυτο pre-show hotspot των MAD VMA 2026. Ελεύθερη είσοδος παρακαλώ, meet and greets, creators, παιχνίδια, δώρα, activations, ατελείωτο MAD Video Music Awards vibe. Εκεί λοιπόν θα βρείτε υπέροχα πράγματα. Εκεί όλο αυτό που έχουν έτσι φτιάξει εκεί οι άνθρωποι θα είναι ανοιχτό εντελώς δωρεάν για εσάς. Είναι το πιο fun meeting point της πόλης, θα περάσετε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν εκεί το Village επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και γεμίζει δύο μέρες με μουσική, αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations, αμέτρητες ευκαιρίες για φωτογραφίες και content. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι την 3η 16 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και την 4η 17 Ιουνίου θα υποδεχτεί όλους εσάς από τις 4 η ώρα μέχρι και τις 12. Εκεί λοιπόν θα συναντήσετε τον Ακύλα μας στο περίπτερο της ΔΕΗ, είναι ένα από τα highlights αυτού του διημέρου. Την 3η λοιπόν θα είναι εκεί στο περίπτερο της ΔΕΗ ο Ακύλας, θα δώσει το δικό του ραντεβού με το κοινό σε ένα ξεχωριστό meet and greet λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά των MAD Video Music Awards. Οπότε να είσαστε όλοι εκεί, να το απολαύσετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, οι fans θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να πάρετε αυτόγραφο, αλλά να αποκτήσετε και ένα συλλεκτικό έτσι σκουφάκι του Ακύλα ως ενθύμιο. Επίσης, εκεί θα υπάρχουν διάφοροι creators, οι οποίοι θα βγουν από την οθόνη, θα έρθουν στο Village και θα φωτογραφηθούν και θα συναντηθούν με όλους εσάς. Ήβρισε Δεανδριώτου, Κατερίνα Πεφτίτσι, πάρα πολλοί creators. Δεν θέλω πραγματικά να αδικήσω κάποιον, είναι πάρα πολλά τα ονόματα και έτσι που έχουν και διαφορετικά content. Οπότε, ό,τι και αν σας ενδιαφέρει και παρακολουθείτε στο διαδίκτυο, είμαι σίγουρη ότι θα δείτε τους δικούς σας creators εκεί. Είναι νομίζω πολύ ωραία πρόταση, θα γίνουν και πολύ ωραίες συναυλίες με τον Kid για παράδειγμα και όπως σας είπα πάρα πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν εκεί στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, έρχονται νέα για εκπτώσεις που είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ μας ενδιαφέρουν.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν είσαστε λίγο πριν το προγραμματισμό των καλοκαιρινών σας διακοπών και θέλετε να κάνετε τα ψώνια του καλοκαιριού, κρατηθείτε λίγο παιδιά, γιατί έρχονται εκπτώσεις. Έχω εδώ τις ανακοινώσεις μπροστά μου. Ξεκινούν 13 Ιουλίου, θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Νομίζω ότι όσοι θα πάμε λίγο πιο αργά διακοπές μέσα στο καλοκαίρι, προλαβαίνουμε να κάνουμε τα ψώνια μας μέσα στις εκπτώσεις. Να μας βγουν και πιο οικονομικά τα δώρα μας, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλουμε να αγοράσουμε. Να ξέρετε ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκπτώσεων, που σημαίνει ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, παιδιά. Να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6, οπότε σε περίπτωση που έτσι 19 Ιουλίου εμένα προσωπικά με βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι πριν ακριβώς τις διακοπές μου, οπότε εκεί θα πάω εγώ να κάνω τα ψώνια μου, αλλά θέλω ως καταναλωτές να προσέχετε πάρα πολύ και την περίοδο των εκπτώσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις στα καταστήματα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένη διπλή τιμή, να ξέρετε δηλαδή από πόσο τόσο το αγοράζετε. Θα πρέπει να αναγράφετε και το ποσοστό της έκπτωσης για να μην είναι αυτές οι τιμές παραπλανητικές. Δεν πρέπει να γίνονται έτσι συγχύσεις μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Θέλω να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για να μην σας κοροϊδεύουν, γιατί πραγματικά αν ψωνίσετε συνετά μέσα στις εκπτώσεις υπάρχουν έτσι πάρα πολλές ευκαιρίες. Επίσης δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, γιατί είναι περίεργο αυτό. Γενικότερα όταν ακούτε κάτι 70-80% μπορεί να είναι προηγούμενα σεζόν 5-6-7 φορές. Ενημερωθείτε γενικά για τις λεπτομέρειες και τους όρους όταν αγοράζετε τα προϊόντα με δόσεις. Ενημερωθείτε γενικά και για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων σε ορισμένες περιπτώσεις που έτσι δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, δείτε αν μπορείτε αυτά που αγοράζετε στις εκπτώσεις να τα αλλάξετε, γιατί πολλές φορές σας λένε μεν μπορείτε να το αγοράσετε σε πολύ χαμηλή τιμή, αλλά δεν γίνονται αλλαγές. Οπότε δεν νομίζω ότι συμφέρει κάτι τέτοιο, ειδικά όταν αγοράζετε δώρα στις εκπτώσεις. Πάντα να ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ενός ελαττωματικού προϊόντος, για παράδειγμα, και πάντα να ζητάτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησης και στην ελληνική γλώσσα. Αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Λάβε 97,5. Μη πάτε πουθενά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: EcoCarpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα.

0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Την καλημέρα όμως σε όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Εμείς διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, είναι λίγο μετά τις 11 και μέχρι τις 12 για μία περίπου ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και έτοιμη να υποδεχτώ τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίστε λοιπόν να μας στέλνετε αφιερώσεις, σκέψεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής 694-711-11. Είμαστε ήδη στο δεύτερο καφέ, να ξέρετε. Είμαστε εδώ να πούμε τις πρώτες καλημέρες, να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Κινούμαστε έτσι σε 80s, 90s, millennium ρυθμούς, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει κάθε Σαββατοκύριακο. Και λέγαμε προηγουμένως για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου, 13 έχει ο μήνας σήμερα. Όσοι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, νομίζω πως είμαστε έτσι σε διάφορες σκέψεις και ψαχνόμαστε για το πού να πάμε και μην ακούσω ξανά για Μύκονο, για εσχροκέρδεια στη χώρα μας ή το οτιδήποτε. Ναι, συμβαίνει παιδιά, αλλά αλλού είναι χειρότερα τα πράγματα. Να πούμε ότι έχει γίνει viral ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών που πήγε στη Ρώμη, συγκεκριμένα στην Πιάτσα Ναβόνα, εκεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και παιδιά πληρώσανε σχεδόν 50 ευρώ για δύο παγωτά. Μόνο αυτό σας λέω, να ξέρετε ότι πήραν οι άνθρωποι ένα παγωτό με δύο μπάλες. Προσθέθηκαν επίσης 3 ευρώ για τη σαντιγή στο κάθε παγωτό. Χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν που τους είχαν βάλει από πάνω και άλλα 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βγήκε περίπου στα 25 ευρώ το κάθε παγωτό. Πήγε ένα ζευγάρι να φάει δύο παγωτά, 50 ευρώ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Ρώμη. Αυτά παιδιά δεν τα έχω ζήσει ούτε στο καφέ Γκρέκο εκεί στην πόλη, αλλά πραγματικά συμβαίνουν σε διάφορα έτσι τέτοια πολύ ακριβά και τουριστικά καφέ και εστιατόρια στις κεντρικές πόλεις της Ευρώπης. Όπου και να πάτε όμως, να περάσετε όμορφα, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα παραδείγματα, υπάρχουν και πολλοί οικονομικοί προορισμοί και πολλοί έτσι οικονομικά μαγαζάκια που μπορείτε να περάσετε ζάχαρη στην κυριολεξία, οπότε να μου είσαστε προσεκτικοί και στείλτε μου λοιπόν ιδέα για διακοπές, στείλτε μου που έχετε κανονίσει να πάτε ή που σκοπεύετε, έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, κάτι πιο σπάνιο σαν προορισμό, και εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα μαζί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κι όμως είναι πραγματικότητα. Εξαντλήσαμε όλα τα θέματα εδώ τα γήινα και πάμε να μιλήσουμε τώρα για εξωγήινους και για τους επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν πλέον επίσημο το τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε εξωγήινους. Είναι πραγματικότητα, υπάρχει μία έκθεση λοιπόν, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 8 συστάσεις. Πού αποσκοπεί αυτή η έρευνα? Στο να καθορίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τους εξωγήινους σύμφωνα με τους επιστήμονες. Δεν είναι 10, δεν είναι 100 οι επιστήμονες, είναι 1000, παρακαλώ, από 97 χώρες. Έχουν φτιάξει λοιπόν αυτή την έκθεση. Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε τα λεγόμενα αρχεία των UFO στις ΗΠΑ. Υπάρχουν λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Θα σας τις διαβάσω. Είναι 8. Συνολικά λοιπόν τι προτείνουν οι επιστήμονες? Πρώτα απ' όλα λέει, επιβεβαιώνουμε και τεκμηριώνουμε την ανίχνευση του εξωγήινου. Μετά διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες με εξαιρετική προσοχή. Λέει ότι πρέπει να είναι η ενημέρωση άμεση, ακριβής και ειλικρινής για τους εξωγήινους, να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα με πλήρη, ολοκληρωμένο και ανοιχτό τρόπο. Να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε, λένε οι επιστήμονες, όλα τα δεδομένα που έχουμε για τους εξωγήινους πριν επικοινωνήσουμε μαζί τους. Να προστατεύσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα έχουμε. Το 7ο είναι το πιο αστείο νομίζω. Να μην αποστείλουμε καμία απάντηση, λένε οι επιστήμονες. Δηλαδή βλέπετε εξωγήινο, δεν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί του. Ό,τι και αν σας πει δεν του απαντάτε ποτέ. Καταγράφετε όλα τα προηγούμενα που σας είπαμε. Και φτάνουμε στο 8ο που είναι η τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων. Δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με μια εξωγήινη ζωή, με κάτι παράξενο, και θα μπει στη διαδικασία να έχεις αυτό το manual και να τηρήσεις αυτές τις 8 αρχές? Όπως και να έχει, οι επιστήμονες έβγαλαν αυτή την έκθεση. Είναι πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι και πάρα πολύ πιθανό να συναντήσει κάποιος έναν εξωγήινο, όπως καταλάβατε. Και από τα εξωγήινα νέα λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που μας στείλατε εσείς μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Μην πάτε πουθενά.

Επιστρέψαμε με νέα από έναν υπέροχο χιμπατζή και για όλους εμάς που έτσι έχουμε υπάρξει φαν του Michael Jackson, νομίζω πως θυμόμαστε τον Bubbles, αυτό τον διάσημο χιμπατζή του Michael Jackson, ο οποίος ζει ακόμα και σήμερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Να ξέρετε ότι είναι σήμερα 43 ετών και ζει σε καταφύγιο στη Φλόριντα. Γενικότερα οι χιμπατζίτες δεν νομίζω ότι ζουν τόσο πολύ όσο οι άνθρωποι, οπότε θεωρώ πως ο Bubbles αυτή τη στιγμή είναι υπερήλικας, φαντάζομαι. Ήταν αυτό έτσι το ζωάκι, το τετράποδο, το υπέροχο που συνόδευε το Michael Jackson σε όλες τις εμφανίσεις του. Έτσι τον είχαμε δει σε διάφορα ταξίδια, σε δημόσιες εκδηλώσεις. Από το Neverland λοιπόν, όπου ζούσε μαζί με τον Michael Jackson, τώρα πλέον είναι σε ένα καταφύγιο. Απέκτησε ο Michael Jackson τον χιμπατζή αυτόν το 83 στο Τέξας. Ζούσε αρχικά μαζί του στο οικογενειακό σπίτι στο Λος Άντζελες και αργότερα μεταφέρθηκε, όπως σας είπα, στο Neverland, στο θρυλικό εκεί, όπου έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του τραγουδιστή. Τον είχε παντού μαζί, φωτογραφίζονταν παντού με αυτό το χιμπατζή. Είναι πάρα πολύ διάσημος ο Bubbles. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πετύχει έτσι κάποιες φωτογραφίες του Michael Jackson με αυτόν. Περνούσε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας του ο γνωστός τραγουδιστής με το υπέροχο αυτό πλασματάκι. Και λένε λοιπόν ότι τώρα ζει σε ένα καταφύγιο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε ένα έτσι προστατευμένο περιβάλλον ζει μαζί με άλλους χιμπατζίδες και έχει αναπτύξει και ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα του, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ έτσι θετικό. Έγινε θέμα συζήτησης και θέμα ντοκιμαντέρ στην Αμερική, σε όλη την Ευρώπη και κυκλοφόρησε και εδώ την εβδομάδα που μας πέρασε και θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της καθημερινότητας του Bubbles, του υπέροχου αυτού χιμπατζή, είναι ότι εξακολουθεί να ακούει τραγούδια του Michael Jackson, γιατί οι εργαζόμενοι εκεί στο καταφύγιο γνωρίζουν φυσικά όλο το παρελθόν του Bubbles, οπότε συνηθίζουν να παίζουν μουσική του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια έτσι των εργασιών τους, δημιουργώντας μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη σύνδεση με το παρελθόν του διάσημου αυτού χιμπατζή. Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Μπορείτε και προλαβαίνετε να μας στείλετε τα τελευταία σας μηνύματα στο 694 700 11.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
7: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
6: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Σας ζήτησα να μου στείλετε ιδέες για όμορφους προορισμούς στην Ελλάδα μας για να κανονίσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μερικές φορές οι καλύτερες διακοπές δεν είναι αυτές που οργανώθηκαν μήνες πριν, αλλά εκείνες που ξεκίνησαν σχεδόν αυθόρμητα, να ξέρετε. Ένας δρόμος, μια βαλίτσα, ένα αμάξι, μια καλή παρέα, η ανάγκη έτσι να μείνεις και λίγο μόνος με τον εαυτό σου, γιατί και μόνοι μας μπορούμε να πάμε διακοπές. Η Ελλάδα, παιδιά, έχει μέρη που μπορούν να μας δώσουν αυτή την αίσθηση χωρίς να μας κουράσουν. Κάνε, έτσι, χωρίς να μας κουράσει η διαδρομή. Σας ζήτησα λοιπόν έτσι προορισμούς να μας προτείνετε που δεν χρειάζεται καν να βγάλουμε εισιτήρια, δεν χρειάζεται καν να πάρουμε το καράβι. Και πολλοί μου έχετε στείλει υπέροχες έτσι προτάσεις και θέλω να τους μοιραστώ και με τους υπολείπους. Και το σημαντικό, παιδιά, δεν είναι ότι δεν έχει ακτοπλοϊκά άγχος κλπ, αλλά δεν έχει και υπερβολική πολυκοσμία οι προορισμοί αυτοί που μου στείλετε και τους έχω επιλέξει. Νούμερο 1. Πάργα και Αχαίροντας. Εκεί, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Υπάρχουν κάποια μέρη που δεν τα θυμάσαι από φωτογραφίες, τα θυμάσαι για αυτή την αίσθηση που σου αφήνουν. Ο Αχαίροντας είναι ένα από αυτά. Παγωμένα νερά του ποταμού, έτσι φαράγγια έχει εκεί, δέντρα. Η αίσθηση, παιδιά, ότι περπατάς μέσα σε ένα τοπίο σχεδόν μυθικό. Τι να πω, αν δεν έχετε πάει, κανονίστε το. Πάργα και Αχαίροντας και θα με θυμηθείτε. Έχει έτσι πολύ ωραία αύρα αυτό το σημείο. Δεύτερος προορισμός, Πύλος και Γιάλωβα. Το Ιόνιο όπως ακριβώς το ονειρεύεστε. Αν λοιπόν για σένα το καλοκαίρι σημαίνει νησί, αλλά δεν θέλεις τη διαδικασία του νησιού, Πύλος, παιδιά, η πιο γοητευτική εναλλακτική στην νοτιοδυτική Μεσσηνία και όχι μόνο, με τα νερά του Ιονίου μπροστά σας να απλώνονται. Τώρα πάμε. Επόμενη επιλογή που μου έστειλε ο Σταμάτης. Βοηδομάτης και Ζαγοροχώρια. Γιατί υπάρχετε κι εσείς που θέλετε δροσιά το καλοκαίρι, θέλετε φύση. Δεν θέλετε να ψάχνετε για εξαπλώστρες, θέλετε πέτρα, θέλετε νερό, φαράγγια, δροσιά, Βοηδομάτης, Ζαγοροχώρια. Αυτονόητη επιλογή, θα με θυμηθείτε και εδώ. Θέλω να μιλήσω για το Πύλιο, το αγαπημένο Πύλιο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είναι από εκείνα τα μέρη, παιδιά, που πραγματικά δεν μπορείς να τα περιγράψεις εύκολα. Το πρωί μπορείς να βουτάς σε νερά σαν του Μιλοπόταμου, για παράδειγμα. Το απόγευμα να πίνεις καφέ σε ένα χωριό πνιγμένο έτσι στα πλατάνια. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, βουνό και θάλασσα μαζί, νομίζω το Πύλιο τα συνδυάζει υπέροχα. Και όσοι αγαπάτε τη Μάνη, προφανώς θα πάτε Καρδαμίλη και Στούπα. Είναι μια έτσι υπέροχη επιλογή, μεσσηνιακή Μάνη, ομορφιά που δεν φωνάζει, έτσι σε πλησιάζει σιγά σιγά. Και εκεί θα δείτε πολύ πέτρα, ελιές, στροφές, παραλίες, χωριά που μοιάζουν να έχουν έτσι το δικό τους ρυθμό. Θα περάσετε υπέροχα, να μια πολύ όμορφη επιλογή. Και για κάτι έτσι πιο απλό, πιο ήσυχο, πιο κοντινό αν θέλετε, είναι το Μαρμάρι. Είναι η ήσυχη πλευρά της Εύβοιας, νότια Εύβοια λοιπόν. Έχει κάτι το ανεπιτίδευτο αυτό το σημείο. Θα σας εντυπωσιάσει χωρίς υπερβολές, να ξέρετε. Μόνο και μόνο με αυτή την αίσθηση της απλότητας που πλέον σπανίζει πια. Αλλά είναι έτσι μια ωραία, όμορφη, ήσυχη επιλογή. Αυτά λοιπόν από εμάς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να σας πούμε την τελευταία καλημέρα για σήμερα. Μην πάτε πουθενά.
1: Ακούς Love 97,5.

Επιστρέψαμε λοιπόν να σας πούμε την τελευταία καλημέρα για σήμερα, καθώς θα σας αφήσουμε εδώ στα μαγικά χέρια του Σταύρου Γκογκόπουλου. Non-stop λοιπόν όλο το 24ωρο εδώ στον Love 97,5 θα παίζουν 80s, 90s και millennium επιτυχίες. Ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα, μόνο από το σταθμό της καρδιάς σας, μόνο για εσάς, μόνο για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση, για να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σήμερα, κορίτσια μου, θέλω να δείξετε κατανόηση, γιατί το απόγευμα είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον πέμπτο τελικό της Basket League. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Τα καταφέρανε έτσι αυτές οι δύο ομάδες, οι αγαπημένες μας, και καταλήξαμε στον πέμπτο τελικό. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λοιπόν, σήμερα στις 6 το απόγευμα, νωρίς-νωρίς να ξέρετε. Και περιμένουμε με αγωνία, θα ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος. Πραγματικά και οι δύο ομάδες το αξίζουν. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα. Ο λόγος που έτσι είχαμε μια αλλαγή και στην ώρα σε σχέση με τους υπόλοιπους τελικούς είναι γιατί έχουμε προγραμματισμένη αναμέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Οπότε πάμε να δούμε το μπασκετάκι μας λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Σήμερα το απόγευμα είμαστε Παναθηναϊκοί εμείς εδώ, αλλά να ευχηθούμε πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος. Εντάξει, πήρε τη EuroLeague Ολυμπιακό, σας το πάρουμε εμείς αυτή τη φορά για να είμαστε στα ίσα, να είμαστε πάτσι. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 10 το πρωί θα είμαστε εδώ να σας πούμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Να περάσετε όμορφα από όλους εμάς εδώ στον Love 97,5. Γεια σας και χαρά σας.

0: Εσύ που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
0: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα. Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις λυθές με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Bye.

0: Boys.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Λάβε 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Λάβε 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
6: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
5: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 95,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το Top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Άλλο ένα καλοκαιρινό Σαββατόβραδο είναι εδώ και για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί τα τραγούδια που ψηφίσατε εσείς και ξεχωρίσατε αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά περιμένω και τις δικές σας προτάσεις για το επόμενο Top 10 των ακροατών μέσω Viber στο 694-711-11. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά στο νούμερο 10, Anastasia με το I'm Out of Love. Και αμέσως μετά στο νούμερο 9, UB40 με το Red Red Wine. Πάμε να τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Στο νούμερο 9 ακούσαμε UB40 με το Red Red Wine. Και τώρα που σας βρήκα ξανά, να σας πω ότι περάσαμε υπέροχα την προηγούμενη εβδομάδα στο Smart Park. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά στον αέρα, γιατί ήμουν κι εγώ εκεί μαζί σας και πραγματικά χόρεψα μέχρι τελικής πτώσης. Ήταν μια φανταστική βραδιά και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε και γίναμε μια μεγάλη παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 8, Φατμέ με το Καλοκαιράκι. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 7, Βαγγέλης Γερμανός με το Σκλάβο σου για πάντα.

Συνεχίζουμε δυνατά στο top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 7 ακούσαμε Βαγγέλη Γερμανό με το Σκλάβο σου για πάντα. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου ξεκινούν εβδομάδες γεμάτες αγωνία, εκπλήξεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Άλλωστε, μιλάμε για το πιο δημοφιλές άθλημα στον πλανήτη και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς θα ξενυχτήσετε μπροστά στην τηλεόραση τις επόμενες ημέρες. Πάμε παρακάτω. Στο νούμερο 6, Laura Branigan με το Gloria. Και αμέσως μετά στο νούμερο 5, Philip Bailey με το Woman. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Philip Bailey με το Woman. Και να σας θυμίσω ότι μπορείτε καθημερινά να συμμετέχετε στη Μουσική Επιτροπή των Ακροατών μέσα από την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Πάμε τώρα στην τελική τετράδα. Στο νούμερο 4, Σοφία Βόσου και Σταμάτης Γονίδης με το «Δε μ' αγαπάς». Και αμέσως μετά στο νούμερο 3, Daft Punk και Pharrell Williams με το «Get Lucky».

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να δούμε τις δύο πρώτες θέσεις. Στο νούμερο 2, Simple Minds με το Don't You. Και στην κορυφή αυτή την εβδομάδα, στο νούμερο 1, Δέσποινα Βανδύ με το Γη και Σελήνη. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας κάθε εβδομάδα στο Top 10 των ακροατών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα με ένα ακόμα Top 10 γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα και να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Καλοκαίρι να ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. Η ώρα είναι 10.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Μόνο στον Love 90,5.

0: θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Κυρίες και κύριοι, βασικά, καλησπέρα σας να πούμε.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love 97,5. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Venus.
1: Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πίσιο. Yeah!
2: Let's party. Have a good time. Here we go.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Right. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Ακούμε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.
2: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Clap your hands, everybody!
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
3: What did you say your name was? Oh.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ακούς Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. And we go a little something like this. Hit it.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Would you dance if I asked you to dance?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.